Τα προϊόντα αυτά δεν είναι φτηνά, δεν τα βρίσκει κανείς παντού και κυρίως δεν μπορεί να αποφασίσει αν θα τα χρησιμοποιήσει ή όχι. Εκατομμύρια γυναίκες, κορίτσια και άτομα με εμεινορίσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη δίνουν κάθε μήνα αγώνα για να έχουν πρόσβαση σε τέτοια προϊόντα. Αυτό ακριβώς είναι η φτώχεια που σχετίζεται με την εμεινόρεια. Πρόκειται δηλαδή για την μη επαρκή πρόσβαση σε προϊόντα και εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής που σχετίζονται με την περίοδο. Και παρόλο που μπορεί να φαίνεται σαν προσωπικό πρόβλημα, η κατάσταση στην πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη.

Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει τη φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια. Φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια είναι η έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλή προσιτά προϊόντα περιόδου, σε σχετικές εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής και σε πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα που συχνά παραβλέπεται, το οποίο επηρεάζει περίπου 1 στα 10 άτομα που έχουν εμινορήσει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επηρεάζει ιδιαίτερα γυναίκες και κορίτσια που ζουν σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, άστεγα άτομα, πρόσφυγες, άτομα με αναπηρία και τρανς, μη διαδικά και ίντερσεξ άτομα που έχουν περίοδο. Η πανδημία του κορονοϊού επιδείνωσε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Τα lockdown και οι περιορισμοί στις μετακινήσεις δημιούργησαν δυσκολίες σε πολλές αλυσίδες εφοδιασμού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ελλείψεις σε πολλές περιοχές. Μια πτυχή της φτώχειας που σχετίζεται με την εμινόρια, η οποία συχνά παραβλέπεται, είναι οι επιπτώσεις που προκαλεί στο περιβάλλον. Οι περισσότερες σερβιέτες περιέχουν έως και 90% πλαστικό, πράγμα που σημαίνει ότι θα χρειαστούν 500 έως 800 χρόνια για να αποσυντεθούν. Τα ταμπών έχουν συχνά πλαστικούς εφαρμοστές και μερικές φορές διατίθενται σε ατομικές πλαστικές συσκευασίες. Η παραγωγή πλαστικού και η ακατάλληλη απόρριψη συμβατικών μίας χρήσης προϊόντων περιόδου προκαλούν ρήπανση και γεμίζουν τους χώρους υγειονομικής ταφής. Άλλο σημαντικό ζήτημα που συνδέεται με τη φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια είναι η φορολογία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ενιαίο συντελεστής ΦΠΑ για τα προϊόντα περιόδου. Πολλές χώρες φορολογούν τα προϊόντα περιόδου με υψηλούς συντελεστές, αντιμετωπίζοντάς τα ως αγαθά πολυτελείας και όχι ως βασικά είδη προσωπικής υγιεινής. Στα αγγλικά, ο φόρος αυτός αναφέρεται συχνά ως tampon tax, δηλαδή φόρος στα ταμπών. Το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποίησε την οδηγία για τον ΦΠΑ, ώστε να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους ή μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ σε προϊόντα υγιεινής για την περίοδο. Πριν από τη μεταρρύθμιση αυτή, ο ελάχιστος συντελεστής ΦΠΑ για τα εν λόγω προϊόντα ήταν 5%. Η αναθεώρηση της οδηγίας επέτρεψε στις κυβερνήσεις των κρατών μελών να επαναταξινομήσουν τα προϊόντα περιόδου ως είδη πρώτης ανάγκης και όχι ως είδη πολυτελείας. Όμως, παρόλο που η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ΦΠΑ επιτρέπει πλέον να μην επιβάλλεται φόρος στα προϊόντα περιόδου, δεν υποχρεώνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακολουθήσουν μια τέτοια οδό. Πολλές χώρες δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν το κόστος των προϊόντων περιόδου και έτσι τα άτομα που διατρέχουν τους περισσότερους κινδύνους συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Παρόλο που η φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια δεν αποτελεί ρητή προτεραιότητα στα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένα ταμεία υποστηρίζουν έμεσα σχετικές πρωτοβουλίες. Το πρόγραμμα Erasmus, για παράδειγμα, έχει χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες όπως το project «Χειραφέτηση μέσω της εκπαίδευσης για την υγεία κατά τη διάρκεια της εμινόριας». Στο project αυτό συμμετέχουν οργανώσεις από τη Λιθουανία, την Πολωνία και την Ισπανία. Πρωταρχικός στόχος του είναι να ανταλλάσσονται εμπειρίες και μέθοδοι εργασίας με νέους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού ή ζουν με αναπηρίες. Στόχοι του project είναι επίσης να κατανοηθεί σε βάθος ο κοινωνικός αποκλεισμός που οφείλεται στην εμινόρια, να προωθηθεί η υγεία των γυναικών και να διοργανωθούν αποτελεσματικές κοινωνικές εκστρατείες. Πρωτοβουλίες όπως αυτή έχουν πραγματικό πρακτικό αντίκτυπο, αλλά παραμένουν μεμονωμένες και δεν αποτελούν μέρος ενός ειδικού προγράμματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που να αντιμετωπίζει τη φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναδειχθεί σε ισχυρή φωνή, τονίζοντας την ανάγκη

0: ανάγκη να αναγνωριστεί η φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια ως εμπόδιο για την ισότητα των φύλων και τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Σε ψήφισμα που ενέκρινε το 2021, το Κοινοβούλιο πήρε σαφή θέση. Πρώτον, κάλεσε τα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν τη φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια, διασφαλίζοντας ότι προϊόντα περιόδου θα είναι διαθέσιμα δωρεάν σε όσα άτομα τα χρειάζονται. Δεύτερον, το Κοινοβούλιο στυλίτευσε τον φόρο Tampon Tax που αναφέραμε νωρίτερα και κάλεσε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλουν μειωμένους ή και μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου βάσει της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ΦΠΑ. Το θέμα της φτώχειας που σχετίζεται με την εμινόρια απασχόλησε και την Ολομέλεια που έγινε τον Φεβρουάριο του 2026, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεσή του σχετικά με τη χάραξη μιας νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας. Το κείμενο κάνει ρητή αναφορά στη φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια, έπειτα από προτάσεις που κατέθεσε η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου. Η σχετική ψηφοφορία αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα προόδου, προκειμένου να αναγνωριστεί το γεγονός ότι η πρόσβαση σε προϊόντα και εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής για την περίοδο αποτελεί μέρος του ευρύτερου αγώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η φτώχεια που σχετίζεται με την εμινόρια δεν είναι απλώς ένα ιδιωτικό ζήτημα. Αφορά την ισότητα των φύλων, την υγεία και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Όταν ένα άτομο δεν μπορεί να πάει στο σχολείο ή στη δουλειά του λόγω του γεγονότος ότι έχει περίοδο, τότε χάνουμε όλοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει το θέμα αυτό στην πολιτική ατζέντα. Ωστόσο, για να υπάρξει πραγματική αλλαγή, χρειάζεται δράση σε πανευρωπαϊκό, σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Tre città, una sola voce.
1: 6023. Sono le 6 e 5 minuti.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
4: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
3: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

βελτίωση της υγείας αποτελούν σπουδαία επιτεύγματα για την κοινωνία. Ωστόσο, η γύρανση του πληθυσμού φέρνει τόσο νέες προκλήσεις όσο και ευκαιρίες. Γι' αυτό τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει ότι οι ηλικιωμένοι απολαμβάνουν μια ζωή με ποιότητα και καλή υγεία. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει τους ηλικιωμένους. Μείνετε μαζί μας για να ακούσετε πώς οι πρωτοβουλίες της επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Η γύρανση του πληθυσμού είναι ήδη μια πραγματικότητα. Σήμερα, πάνω από το 1 πέμπτο των Ευρωπαίων είναι άνω των 65 ετών, ενώ έως το 2050 αυτό το ποσοστό θα φτάσει σχεδόν το 1 τρίτο. Αυτή η εξέλιξη έχει σημαντικές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στην υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική πρόνοια, την αγορά εργασίας και την οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι ηλικιωμένοι θα συνεχίσουν να ζουν με ποιότητα. Γι' αυτό τον σκοπό εφαρμόζει διάφορες πολιτικές που επικεντρώνονται στην ενεργό γύρανση, την κοινωνική ένταξη, την υγειονομική περίθαλψη, τη μακροχρόνια φροντίδα και την οικονομική ασφάλεια. Ας δούμε τι σημαίνουν αυτές οι πολιτικές στην πράξη. Η ιδέα της ενεργούς γύρανσης είναι να δώσουμε στους ηλικιωμένους τη δυνατότητα να ζουν μια ανεξάρτητη, υγιή και γεμάτη ζωή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ενεργογύρανση, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων προγράμματα που ενθαρρύνουν τη διαβίου μάθηση, τον εθελοντισμό και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο χρηματοδοτεί έργα που βοηθούν τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους να αναπτύξουν δεξιότητες και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Η κοινωνική ένταξη είναι επίσης βασική προτεραιότητα. Είναι σημαντικό οι ηλικιωμένοι να αισθάνονται μέρος της κοινωνίας και να έχουν ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή, ώστε να αποφεύγεται η απομόνωσή τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας για να παρακολουθεί την κοινωνική κατάσταση των ηλικιωμένων και να παρέχει συμβουλές για τις πολιτικές που τους αφορούν. Παράλληλα, πρωτοβουλίες όπως η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γύρανση προσπαθούν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις για την κοινωνική ένταξη. Η υγειονομική περίθαλψη και η μακροχρόνια φροντίδα είναι ζωτική σημασία για την ευημερία των ηλικιωμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει έργα που βελτιώνουν τα συστήματα υγείας και ενισχύουν τις γνώσεις γύρω από τη φροντίδα των ηλικιωμένων μέσω προγραμμάτων όπως το Υγεία και το Ορίζον Ευρώπη. Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα να λαμβάνουν μακροχρόνια φροντίδα, καθώς και πόσο απαραίτητο είναι να παρέχεται στήριξη στους φροντιστές. Αναφορικά με την οικονομική ασφάλεια, έναν ακόμη ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να εξασφαλίσει επαρκείς συντάξεις και κοινωνικές παροχές, ώστε οι ηλικιωμένοι να ζουν με αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία. Για τον λόγο αυτό, στηρίζει τα κράτη-μέλη της στη μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών του συστημάτων, ώστε να είναι βιώσιμα και αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η ΕΟΚΕ, ένα συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων, είχε ζητήσει πρόσφατα να αναλυθεί συγκεκριμένη δράση για τη γύρανση του πληθυσμού. Το 2023, η ΕΟΚΕ πρότεινε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τους ηλικιωμένους. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια συντονισμένη και ολιστική προσέγγιση για να ανταποκριθεί στις ποικίλες ανάγκες του πληθυσμού της που γερνάει. Η πρόταση περιλαμβάνει διάφορες βασικές πτυχές. Ας προσπαθήσουμε να τις δούμε συνοπτικά. Πρώτον, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα στους ηλικιωμένους να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στις ψηφιακές τεχνολογίες και να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες που θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Δεύτερον, η προτινόμενη στρατηγική απαιτεί ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας με επίκεντρο τον άνθρωπο και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ηλικιωμένων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, την προαγωγή της υγείας και την ψυχική υποστήριξη.
Η ΕΟΚΕ προτείνει επίσης μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και περισσότερες ευκαιρίες για παραμονή στην αγορά εργασίας για όσους το επιθυμούν. Η διαβίου μάθηση αποτελεί ένα ακόμη βασικό στοιχείο της στρατηγικής. Στόχος είναι να μπορούν να εξοικειώνονται οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες αγορές εργασίας, για παράδειγμα μέσω μαθημάτων για τις ψηφιακές τεχνολογίες και ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης. Παράλληλα, η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει έρευνα για τη γύρανση και τις ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία, ώστε να βρίσκονται καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Τέλος, η στρατηγική προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών, ώστε να ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, καταπολεμώντας τις διακρίσεις και προστατεύοντας την αξιοπρέπειά τους. Η πρόταση της ΕΟΚΕ είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αποσκοπεί να δημιουργήσει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και με περισσότερη υποστήριξη για τα ηλικιωμένα μέλη της. Η ΕΟΚΕ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για να υλοποιήσουν αυτή τη στρατηγική και να διασφαλίσουν έτσι ότι οι ανάγκες και τα δικαιώματα των ηλικιωμένων θα βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένθερμος υποστηρικτής των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, στηρίζει την πρόταση της ΕΟΚΕ και καλεί σε στενότερη συνεργασία όλα τα κράτη-μέλη. Αναγνωρίζει την ανεκτίμητη συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνία και επιδιώκει να προωθήσει ένα περιβάλλον που θα τους στηρίζει. Για να επιτευχθεί η στρατηγική αυτή, χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους: τις κυβερνήσεις, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και τους ίδιους τους ηλικιωμένους. Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να χτίσουμε μια κοινωνία που θα εκτιμά, θα σέβεται και θα υποστηρίζει τα ηλικιωμένα μέλη της. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.